0: Αλλούν τον τεγιόν, κούγες από το πρέσεμ τα φιλόιν.
1: Σι θέ!
0: Από βιενιέ σου βόν.
1: Πον οχτα τεγιόι, κα σουν ζουρμ.
0: Από κου καλά έχει του φάρε.
1: Λαϊθίτ, η μόρα πάλμα, ζιόδα δε μπαϊάμε τ πιέκουρα. Κοκτέιλ, α, δε στίκα.
0: Νιώσια, λετ φιλόι φέστα.
2: Φρούτα τα θάτα πάλμα. Νιου μπότ, πλότ ενεργή. Κουντώνο, Σιπρί.
3: Μας δεγιώτ σθότα ή προ βέτε. Δεγιώτ σθότα ράδιο προ τα. Δεγιώ σκύπ με 92 FM.